τιμήσει από σόν. Αγούνα μονούλα συντρίστε από σόν. Είναι, λε σερβάνο, βάνε ραντε από σόν. Λαμπαγουάνε, βάλα κτίβα λε συντήρε από σόν. Βάλα κουμπόνα λε συντακού από σόν. Βάλα κουμπόνα λε συντανιέ από σόν.